μέ μιλά. Του μιλή. Του μιλή. Μέ μιλά. Μέ μιλά, του μιλή, του μιλή, μέ μιλά. Του νιά, τζελε, το τζελε. Πιάρ καρέγγε.